Μια και σέτνε μελωδίες να ξε. Ήλκρος πρόζορ γλέντας που τα λύνω.